που είναι η ΕΣΠΗ τεχνική και σουπάπ. Όν που είναι η ΕΣΠΗ μόια και μπέγεν. Σαβέ κότεν μου εις παρόλ βοζε σκάπ.